0: Μια μέση φολ τάουν λο φιλ, τρικ πιχάιν, κασέ φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλόλ λίγ πλόρ να λτώνω μου, εχαρμαωτέ μου, τη φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
2: Λάμε και νοηστούμας, πάει μη λουκλό παρέτ, πάει απένε.

Everything on Paradise 19FM. Μια ο Ατσέφιφα World Cup 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α! Τσέτσου! Οβέμ!

Establishing on Paradise 90 FM. Γεια σας, παιδιά. What's up, FIFA World Cup 2026 στο television πλαφωνό του, α. Τσιτσου. Ωφέα.

0: Τι σπιά, ο Ατσέφι Φόουλ γάμπτο, είναι το δίσκο στο τηλεβίτσιο μπλοφωνό του, α.
1: Carino, e capo mondo show, e destino che separa.

Sing on Paradise 98 FM. Τη σπιά, ο Ατσίφη Φόβολ, από το 2026 στο τηλεφωνό του, α. Τσίτσου, ο Φέμπλου.